0: μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρο και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery & Coffee. Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
4: Τελικά, πού θα πάμε?
3: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
4: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
5: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
6: Τεχνόπολης.
5: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
7: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
5: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
8: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
5: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
9: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Ατασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα.

0: Γιάννης Τσίρας. Τρίτη, 21 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ, στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: έρχεται στο θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
3: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
4: Καλημέρα.
2: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
3: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
2: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
3: Veneris Bakery and Coffee.
2: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Μα πού είναι αυτός ρε παιδί μου, πού είναι? Τι να σας πω τώρα, φταρνιζόμουν τόση ώρα και δεν μπορούσα να μιλήσω. Δηλαδή πώς να το κάνω με το θέμα, υπάρχουν και προβλήματα. Καλωσορίσατε, καλώς σας βρήκαμε, καλώς μας βρήκατε, καλώς αλληλομπερδευτήκαμε. Μουσικό κανάλι 105,1 και Πέμπτη σήμερα, Λατό FM 103,3 για την Ανατολική Κρήτη.

πώς θα καταφέρνω και συντονίζω τόσα πράγματα. Κοίταξε να δεις, ακούω τρία ραδιόφωνα. Το Γουλφ, το μουσικό κανάλι, το Λατό. Βλέπω τηλεόραση, διαβάζω ένα βιβλίο, λύνω σταυρόλεξα. Όλα μαζί για να περνάει η ώρα, βρε παιδί μου.

Σε στείλα Νικολάκη, σε στείλα. Μια μεγάλη καλημέρα ή καλό μεσημέρι, ανάλογα με την ώρα που ανοίγει τα ματάκια σας στο αγαπημένο μου Ηράκλειο. Στα κοριτσάκια μου, τη Χριστιάνα και τη Μαρία. Σας έπιασα πρωί-πρωί, στον καφέ, στον καφέ. Καλημέρα σας Αθήνας που δεν μας αφήνουν ποτέ μόνους. Τη Θεσσαλονίκη ή την Κοζάνη, αναλόγως το που βρίσκεται η τρέλα. Το Γιώργαρο στη Μεσσηνία που αρμενίζει πέλαγα.

Τι άλλο κάνω, περιμένω να με σκουντήξετε να δω από πού ακούτε. Δεν γίνεται αλλιώς, δυστυχώς. Βεβαίως, δεν ξεχνάμε ποτέ την Νότια Κρήτη που μας ακούει διαδικτυακά μέσω του www.musicocanal.gr. Το έχουμε το κομμάτι για σήμερα, το έχουμε, αγαπητοί, το έχουμε. Μη βιαζούστε.

Κωστάκη πάντα υποστήριζα ότι η τρέλα δεν πάει στα βουνά, πηγαίνει στα λαγκάδια. Έως όταν γνώρισα τους 11 που ήρθανε στη γειτονιά μου και επί τόπου την ίδια μέρα πήραν τα βουνά και τα ανεβοκατέβαναν για μέρες ολόκληρες μέχρι να τους δω. Άρα κάπου έκανα λάθος εγώ.

0: tonight.
1: Όχι, χίλτατε, σήμερα δεν την πάτησα, είναι Πέμπτη. Το διάβασα τρεις φορές πριν από στον αέρα. Και να, είδες που τα λέγαμε, χτες Δευτέρα, αύριο Παρασκευή.

Νικηφόρε, το παρασοβάρευσες το θέμα. Αν αρχίσεις να δείχνεις χοχλαίους σε σαφάρι, τι να σου πω τώρα. Πρέπει κανένα κοτέτσι εκεί γύρω, βρε παιδί μου, να δείξεις και κάμια.

Εν αρχή είναι ο λόγος. Και ο λόγος που είμαι στο ραδιόφωνο κάθε μέρα 12 με 2, το λέω κάθε μέρα. 12 με 2, Δευτέρα με Παρασκευή, κοντά σας είναι ο, γιατί δεν βρήκαν άλλον.

Καλημέρα Βασιλάκη, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Κωστή. Εσύ δεν μου πες, έπεσε ο Μπάτσος. Όταν λέμε Μπάτσο εννοούμε χάσου το κομπί, γίνει το μυαλό σας σε αηδίες.

καθυστερώ για να γίνει να τα δω όλα. Το λέω γιατί είμαι σε 2-3 τσάτ. Παρακολουθώ 3 ραδιόφωνα. Αλλά με ευχαριστεί την αγάπη μου εκεί, στο Μάντσεστερ, στο Γιάννη και την Κορούλα που μας ακούνε στα εξωτερικά. Be well wherever you are, you're listening 105.1 and as Thursday 103.3, two sides. We are here every day 12 to 2 to bring you good music and a smile on your face.

Είδες, Έλενα, η τεχνολογία, ε. Να το χαίρεσαι τον πατερούλι σου. Καλή βόλτα στο Λονδίνο. Στα Λονδίνα, να μιλάμε και καλά ελληνικά, βρε παιδί μου.

ξεχνάμε βεβαίως ότι η συντροφιά μας καθημερινά είναι το Veneris Bakery and Coffee. Με Άνδρου και Πεταρκογιώργη, Πεταρκογιώργη και με Άνδρου, γωνία είναι. Και πώς να το ξεχάσω μάλιστα με τις μυρωδιές του, τα φρεσκοψημένα του ψωμάκια, τα τυροπιτάκια, τα καλούθια και την καφεδάρα. Καφεδάρα πάνω απ' όλα. Άντε πάμε να πιούμε ένα καφέ. Εύκολο το έχεις.

που πήγε καλέ μου κύριε η μισή ώρα. Έλατε, έχω βάλει όλους τους άλλους και ψάχνουν. Μόλις άνοιξα το μικρόφωνο και έχει περάσει η μία ώρα. Απίστευτον και όμως αληθινών. Λοιπόν, τα λέμε και τα ξαναλέμε τόσες μέρες. Αέριδες, σε υψηλές θερμοκρασίες, προσοχή για τις φωτιές. Πάλι την πατήσαμε και την πατάμε πάντα, διότι είμαστε προετοιμασμένοι κάθε χρόνο. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το προετοιμασμένο. Είμαστε προετοιμασμένοι να καούμε ή να προφυλαχτούμε? Δεν πρέπει να υπάρχει κάποιος που πρέπει να δώσει απαντήσεις?

0: Έλεγα, βρε Λάζαρε, ότι μόνο εγώ το παθαίνω αυτό. Αλλά έχεις απόλυτο δίκιο. Κάθε φορά που κάνουν ενημερώσεις στα Windows, μετά πρέπει να ψάξεις να βρεις τι δεν δουλεύει.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2020.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
4: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
5: Καλημέρα.
3: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
4: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
3: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
4: Veneris Bakery and Coffee.
3: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Ναι, εμείς που είμαστε στα γνωστά τα λιμέρια, το κάνω αυτό για να τελειώσει το διαφημιστικό και να μπει το άσμα εκεί που πρέπει, Νικόλα. Έμαθα κολπάκια κι εγώ. Λοιπόν, ξανά μανάμ, καλό μεσημέρι. Τώρα ελπίζω ότι έχετε ανεμαζωχτεί, όχι σε μια μπάντα, γιατί με τρέχετε γύρω γύρω. 105,1 μουσικό κανάλι και όπως κάθε Πέμπτη Λατό FM 103,3 για την Ανατολική Κρήτη. Δεν θέλω δικαιολογίες από την Ιερά Πέτρα. Δεν θέλω και δεν δέχομαι. Καλό μεσημέρι, Σιτία. Πάσαμε τη Σκοπή, Ασκόβος.

Έκανα μια βόλτα στο πίσω μέρος στο μυαλό μου, εκεί που οι άλλοι κάθονται γύρω γύρω και συζητάνε το ότι πρέπει να βγει στον αέρα. Πάρ' τον ένα, χτύπα τον άλλο δηλαδή. Έχουμε και περιβαλλοντολόγο. Μην νομίζεις, μας το είπε. Μπορεί να γεμίσανε τα φράγματα, αλλά δεν θα ζούμε με την αλπίδα ότι του χρόνου θα ξαναβρέξει. Η οικονομία δηλαδή.

Γεωργάκη, τον καιρό εκείνο τον παλιό. Derek and the Dominos, ο Eric Clapton και όλα τα άλλα τα καλά παιδιά και το υπέροχο, μοναδικό και ανεπανάληπτο Λάιλα.

Φαγώθηκες. Δεν μιλάω σε εσάς. Μιλάω σε αυτόν που με σπρώχνει. Τι σπρώχνει, δηλαδή, τι σπρώχνει. Εντάξει, κατά λάθος έβαλε τη φωτιά ο άνθρωπος στο μελιδοχώρι. Θα πληρώσει 9.500 και όλα μια χαρά. Πόσο πάει το στρέμμα δεν ξέρω, αλλά καλή τιμή του κάνανε, ρε παιδί μου.

Αυτός ο 22 όλο προβλήματα έχει. Όλο προβλήματα. Να βγάλουμε, λέει, ιατρικό ανακοινοθέν. Πότε βγάλαμε ιατρικό ανακοινοθέν εμείς? Επιμένεις, καλά. Λοιπόν, αν είχατε προγραμματίσει καμιά εγχείρηση, να την αναβάλλετε. Αποστηρώνουν τους χώρους στο Παγνί. Πήρανε οι ιατροί τις άδειές τους, έρπε ευκαιρία δηλαδή στις αποστηρώσεις. Οπότε αναβάλλετε το για λίγο, ρε παιδί μου.

Έλα ρε Γεφόρε, εγώ σε έχω χαιρετήσει εδώ και πολλή ώρα, αλλά αφού επιμένει, κοίταξε να δεις. Μια που έχεις τόσο κόσμο και τους ξέραγες, γίνεται σε μια μεριά, σε κάνα βουνό που πέφτουν πέτρες και δείξ' τους και πες τους Rolling Stones.

Μα είσαι σοβαρός τώρα, δεν χαιρέτησα τον Άγιο Νικόλαο? Αφού βγαίναμε από τον Άγιο Νικόλαο. Το λέω και το ξαναλέω, από το Λατό FM. Ταυτοχρόνου με το μουσικό κανάλι, κάθε Πέμπτη και την Ανατολική Κρήτη. Καλημέρα Βικτωρία. Καλημέρα Ευάγγελε.

Βέβαια, ντύνομαι κατάλληλα εσύ όποτε κάνω εκπομπή, είπαμε. Εχθές είπαμε βερμούδα, βατραχοπέδιλο. Σήμερα ολόσωμο μαγιό και τσόκαρο.

Κάτσε, το κοίταζα τόση ώρα να δω τι γράφω. Γιατί καμιά φορά γράφω, αλλά δεν ξέρω τι γράφω. Γιατί το γράφω για να μην το ξεχνάω. Α, το είπα για χθες, αλλά σήμερα με ενημερώνει ο πολιτικός μας συντάκτης ο 42. Και το Σάββατο είναι εκλογές, να βγάλουν καινούριο πρόεδρο. Πολάκης το είπε βέβαια ο Πολάκης, δηλαδή το πρώτο με γιώτα, το δεύτερο με ήττα. Ρε Δούρου, παρετήσου.

Βαδίζεις μαντολάτο γωνία, Κωστή. Όπως το λες, 20 είναι τα κόμματα που θα μπουν σας εκλογάς. Όχι στα τβουλάς, σας εκλογάς. Προς το παρόν 20, ακόμα δεν μίλησε.

με μπερδεύει συνεχώς, φίλτατε, αλλά πρόσεχε να δεις. Έτσι είναι τα πράγματα. Το είπε ο Διονύσος Χινάς, θα δώσουν περίπου 2,5 δισεκατομμύρια στην αγροτιά. Θα μου πεις, είναι πολλοί οι αγρότες. Περίπου τα ίδια λεφτά όμως θα πάρουν περίπου 2,5 εκατομμύρια, όχι δισεκατομμύρια, εκατομμύρια πιθανά, για νέους διδάκτορες. Άρα, λεφτά υπάρχουν, μωρέ. Εμείς δεν έχουμε.

Συνήθως είναι η ώρα που χαιρετώ τους αποφούμενους, όλους εσάς που οδηγείτε και έχετε τα χεράκια σας και τα δύο στο τιμόνι. Προσέχετε λίγο παραπάνω τους πεζί με το τηλέφωνο στο χέρι, τους delivery και τα άλλα πετεινά. Κατέχετε.

Μ' αρέσει πάρα πολύ το ότι κάνανε έξυπνες διαβάσεις έξω από σχολεία για να προσέχουν οι οδηγοί που περνάνε και πάρουν παραμάσχαλα κανένα παιδί. Αλλά νομίζω ότι αυτές οι έξυπνες διαβάσεις θα ήταν καλό να μπουν σε όλο το Ηράκλειο, γιατί από παντού περνάνε παιδάκια.

παράδοξον που μου έχει τύχει βεβαίως πριν από κάποια χρόνια σε κεντρικό δρόμο του Ηρακλείου, παραλίγο αμάξι να χτυπήσει παιδάκι, το οποίο παιδάκι η μαμά του το έκανε μαύρο στο ξύλο επειδή δεν πρόσεχε.

σου προτείνω για breakfast. Α, πρωινό εννοείς, πρωινό. Τι πρωινό, είναι μια περίπου μία. Πρωινό θα βάζεις μία. Λοιπόν, πετάξουμε μέχρι το Bakery and Coffee Veneris, εκεί στο Μασταμπά. Με Άντρου και Πετρακογιώργη, Πετρακογιώργη και με Άντρου. Πάρε ένα φρεσκοψημένο χωριάτικο ψωμί, κόψε δύο φέτες, άλυψε τις μπουτυράκι και μέλι, πάρε και ένα διπλό εσπρέσο και κλεισες.

Καλό μεσημέρι Μάνο, καλό μεσημέρι Νικόλα. Καλό μεσημέρι Αντώνη. Αντώνη, πού ακριβώς βρίσκεσαι, δεν το έχω καταλάβει. Σε βλέπουμε στολή και νομίζω ότι έχεις μετακομίσει από Ηράκλειο.

Δημήτρη μου, μεγάλη ζημιά που έπαθες, αλλά τουλάχιστον δεν πειράχτηκε το σπίτι και τα ζώα. Κάτι είναι και αυτό, τι να κάνουμε. Συμβαίνουν, μωρέ. Μακάρι να μην συνέβαιναν ποτέ, αλλά...

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
3: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
4: Καλημέρα.
2: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
3: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
2: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
3: Veneris Bakery and Coffee.
2: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Ότι είμαστε ταχύτατοι είναι γνωστόν. Καλώς μετά ξανάρθατε ή αν ανοίγετε τα ραδιόφωνα σας μόλις χάσατε την πρώτη ώρα του μαθήματος για μίζερους και ανταούνιαστους. 105,1 και όπως κάθε Πέμπτη 103,3 για την Ανατολική Κρήτη. Κοντά σας είναι ο, γιατί δεν βρήκαν άλλον.

Κοίταξε να δεις, Κωστή, και εμένα με παρξενεύει το θέμα, αλλά το κάνουν γιατί μέχρι εκεί φτάνει η χέρα τους. Γιατί πράγμα μιλάω για τον πόλεμο με το Ιράν. Πολεμάνε η ΗΠΑ με το Ιράν, βαράει το Ιράν, την Ιορδανία και το Κουβέιτ. Μέχρι εκεί φτάνουμε. Εντάξει ρε παιδί μου, το καταδύναμη.

μάλιστα επειδή πληρώνουμε όλοι οι άλλοι, όχι μόνο οι άλλοι, ιδιαιτέρως αυτοί που βρίσκονται εκεί. Εμείς, πέρα βρέχει. Ή τουλάχιστον έτσι λένε πολλοί. Εμείς δεν είμαστε στους πολλοί, ούτε στους άλλοι που φταίνε.

Για κάτσε να το δω, να το δω όπως πρέπει, γιατί κάτι τέτοια με... Όχι με φέρνουν σε δύσκολη θέση, με μπερδεύουν, βρε παιδί μου. Πρεμιέρα σήμερα στην Ελλάδα για το ομηρικό έπος του Νόλαν, του Ομήρου, δεν είναι. Αυτός το πήρε και το, του άλλαξε τα φώτα, από ό,τι λένε. Το αναφέραμε χθες, αγόρι μου, είπαμε, η ωραία Ελένη έκατσε λίγο παραπάνω στον ήλιο και μαύρισε. Πού το πρόβλημα, δηλαδή.

Και είπα, πρόσεξε, το θέμα είναι ότι ο... πάντα τρέχουν και μη προλαβαίνουν πολιτικός μας συντάκτης. Βασικά τον είχαμε βρει και ήμουταν σε ένα παγκάκι και έλεγε ότι στέλνει ειδήσεις, αλλά εντάξει ρε παιδί μου, καλό παιδί είναι, δεν λέω. Με έχει καταμπερδέψει. Ρε εσύ, χτες δεν ήταν 21 που είχαν μείνει. Σήμερα πώς τους βγάζεις 16. Έλα, έφυγε και η Πόπη. Έφυγε και η Πόπη. Καλά το παγόγω, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Αλλά μην νομίζεις ότι αλλάζουν τα πράγματα μόνο εκεί. Υποψιάζομαι, λέω, ότι και άλλα κόμματα θα αλλάξουν αρχηγό.

χωρίς να αφήνει την ευκαιρία ο Παύλος. Τώρα που φύγαν όλοι γύρισε εκείνος. Περιμένεις ένα από όλους λόγω ευτυχίας να παραδώσει την έδρα του. Στο περίμενε τα μηνύματα.

Πρόσεξε μεγάλα Γιαννάκη, δεν είναι μόνο οι 50 που είναι εδώ μαζωμένοι. Είναι και οι κατατόπους ρουφιά, ανταποκριτές που μου στέλνουν νέα. Έχει γεμίσει, πού, στα λιοντάρια, κατσαρίδα, έλα ρε. Τρεπάς και έχουν έρθει διακοπές. Βρήκανε φτηνά ειστήρια και all inclusive mom. Το άλλο τι μοσχομύριζε 25 Αυγούστου. Α, δρομομύριζε. Κοίταξε να δεις, μπορεί κάποιος να την άφησε ρε παιδί μου τυχαία.

καλοκαιράκι, δεν ξεχνάμε τα δεσποτάκια. Ένα μπολάκι με νερό και λίγη τροφή κάπου που να μην ενοχλεί τους καλούς ανθρώπους που δεν τα θέλουν στην γειτονιά τους. Κοίταξε να δεις, δεν είμαστε λίγοι, είμαστε πάρα πολλοί, αλλά είναι πολύ περισσότερα τα δεσποτάκια, δυστυχώς. Πώς αντιμετωπίζω το θέμα εγώ που ασχολούμαι με τα ζωάκια? Κοίταξε να δεις, με τη βοήθεια κάποιων καλών ανθρώπων, όποτε μπορώ και όποτε καταφέρω, στηρώνω κάποια από αυτά.

Έλα ρε Μανολάκη, τη Μητσοτάκη ασφαλτοστρώνουν από σήμερα. Οχ, τα ακούτε εσείς που μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας και εξακολουθείτε βέβαια να κρατάτε τα δύο κεράκια πάνω στο τιμόνι. Αποφύγετε την πλευρά εκείνη, μαλλιχούλες θα γίνεται.

Δήμο, εξήγησέ μου να καταλάβω. Είσαι εκεί ή απλώς τον ζωγράφισες τον ήλιο? Αν και η Βρετανία πλήττεται από τις θερμοκρασίες τελευταία και ξέρεις, οι δρόμοι τους δεν είναι κατασκευασμένοι να αντέχουν ζέστη. Κολλάνε, κολλάνε.

μάλλον που δεν κατέληξε ότι δεν έχω δει ποτέ μου ποδόσφαιρο, ποτέ στη ζωή μου. Δεν ξέρω τις αλλαγές αυτές, δεν ξέρω τι γίνεται και γιατί. Πολύς ο κόσμος που παρακολουθεί 22 να τρέχουν γύρω από μια μπάλα, εγώ δεν το καταφέρα ποτέ μου αυτό.

πόσες μέρες μας μείνανε να είμαστε στον αέρα, περίπου άλλες τόσες όσες έχουν περάσει. Θα τα λέμε καθημερινά 12 με 2 εδώ και κάθε Πέμπτη και από το Λατό FM. Γιατί έχουμε happy music for happy people και είπαμε, αυτά που περνάμε είναι πολύ πιο αληθή και επιβεβαιωμένα από τα περισσότερα μουμουέ, και τα μαθαίνουμε από τα ξυζί που μας φέρνει, τον περιπτερά της γειτονά μας και την κερά που έχει το ψιλικατζίδικο. Πηγές, όχι αστεία.

Κοίταξε, όταν θες να βρεις κάτι να χαμογελάσεις και να γελάσεις, το βρίσκεις ρε παιδί μου. Όλο μιζεριά, φόνη, κακό, κλεψιές, πόλεμοι, ιστορίες. Δεν διαβάζουν αυτά που πρέπει. Να, ας πούμε τούτο εδώ, που το θεωρώ από τα ωραία ανέκδοτα της εποχής. Η ΑΔΕ είχε δεσμεύσει χιλιάδες λογαριασμούς οφειλετών, τους αποδέσμευσε για να μπορέσουν να πληρώσουν, γιατί διαφορετικά δεν μπορούσαν να τους τα πάρουν.

όπως το λες αγαπητή, τα όνειρα δεν φορολογούνται ακόμα. Έχουμε μέλλον το παιδί μου και γι' αυτά. Πάω να γεμίσω την κούπα μου καφέ, να ακούσετε τα διαφημιστικούλια και έρχομαι για το τελευταίο ημίωρο.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
8: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
9: Καλημέρα.
7: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
8: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
7: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
8: Veneris Bakery and Coffee.
7: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Εσίως μπήκαμε στο μέρος δου. Μάθημα για μίζερους και ανταούνιαστούς. Που τα βρίσκεις, δεν τα βρίσκω εγώ, άλλος τα βρίσκει, εγώ τα λέω.

εδώ είμαστε αγόρι μου, εδώ είμαστε και εδώ θα μείνουμε στις 2. Προτελευταία εκπομπή της εβδομάδος, όπως είπε και ο Νικόλας, προ Παρασκευή. Ήταν ένας πέρσης και ένας πρόπερσης, κάτι τέτοιο. 105,1 μουσικό κανάλι και όπως κάθε Πέμπτη 103,3 Λατό FM.

Είναι από τα περίεργα. Είναι σαν να σε καλέσω εγώ για πάρτι στην ταράτσα για να μην έχω ταράτσα. Το Πακιστάν καλεί τη ΣΥΠΑ και το Ιράν να ξανακαθίσουν στο τραπέζι για συνομιλίες. Τι μεζέ θα βγάλουνε, να ξέρουμε.

Είναι θέμα των ημερών, αγόρι μου. Πρέπει να είσαι πολύ αγαθοκλέας και να επηρεάζεσαι από influencers. Όλα τα έχει η Μαριο ή ο Φερετζές, έλειπε. Influencers. Κοίταξε να δεις, σε λίγο θα τους μαζώνουν ένα-ένα, γιατί όλοι κρυφίως βγάζουν λεφτά άνευ αποδείξεων. Θύμισου το.

Φυσικά, καθημερινή συντροφιά μας στο Bakery and Coffee Veneris. Πετραγωγιώργη και με Άνδρου στο Μασταμπά. Εκεί που οι γεύσεις συναντούν τα αρώματα, το μεράκι, τα αγνά υλικά και τις απολαύσεις.

Ξέρεις τι μου θυμίζεται ορισμένες φορές με αυτά που μου στέλνετε. Το πούντο πούντο νάτο νάτο στην αμυγδαλιά από κάτω να μαζεύει πορτοκάλια με τα δυο του τα χεράκια. Δεν πάει, μωρέ. Έχει ο μπουρδούκλωμα ώρες ώρες. Κοίταξε να δεις, το έχουμε πει. Μη βιαζούστε, έρχεται η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Θα πέσουν τα μπουρμπουάρια πάλι. Αν θα διορθωθούν οι αδικίες, κοίταξε να δεις. Είναι σαν το να περιμένεις να λογοδοτήσουν αυτοί που φταίνε.

Και τα λόγω καλοκαιρινών διακοπών ο Γιώργος λείπει από το πρωινό 8-10. Αλλά πίστευα θα μου στέλνε ένα μηνυματάκι τουλάχιστον από εκεί από τα μέρη που διακοπάρει, να μου ζητήσει να το πω και αυτό, αλλά δεν το λέω. Εγώ έμεινα 12 με 2 και ο Δήμος 6 με 8. Τα έχουμε πει αυτά, κορίτσι μου.

πρόσεξε με, άμα θέλεις και αν θέλανε όλοι αυτοί που μεταδίδουν όλα αυτά τα κακά πράγματα, θα μπορούσαν να μην αναφέρουν τίποτα ή έστω μια απλή αναφορά και μετά στα καλά της εποχής, σε αυτά που κάνουν τον κόσμο να χαμογελάει, να ξεχνάει λίγο τις έγνοιες του και να περνάει λίγο καλύτερα. Λοιπόν, εδώ κάπου σας αφήνω, θα τα πούμε αύριο Παρασκευή. Την αγάπη μου στο Ηράκλειο της Αθήνας, στη Θεσσαλονίκη, τον Άγιο Νικόλαο, την Ιερά Πεντακοσία, την Νότια Κρήτη και τους απανταχού ακροατάς στο διαδικτύου. Άντε, τζάζο, τζάζο, δηλαδή πάω να ακούσω τζάζ εγώ. Φεύγομαι από εδώ, όχι από εκεί, το ξέρετε.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της ο Happy Harry. Θάλασσα at Austria Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: κανάλι. 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: έρχεται στο θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.
4: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
5: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
6: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
5: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
5: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
6: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
5: Πολλά ή λίγα.
4: Δηλαδή.
5: Μπαξεβάνης.
6: Κάτι λίγα.
5: Μπαξεβάνης.
10: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Καλησπέρα σε όλους. Η ώρα είναι 6 και 10 το απόγευμα, ο ήλιος αρχίζει σιγά σιγά, είπαμε, να χαμηλώνει πάνω από

Αλλά πώς θα ξεκινήσουμε εκπομπή σήμερα χωρίς να μιλήσουμε για τη χθεσινή ματσάρα που μας κράτησε ξύπνιους? Η Αργεντινή του Λιονέλ Μέση έκανε ξανά το θαύμα της, και αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ από την Αγγλία με μια επική ανατροπή, στο φινάλε πήρε την νίκη με 2-1 και έκλεισε θέση για το μεγάλο τελικό της Κυριακής απέναντι στην Ισπανία. Είτε λοιπόν είστε με την Αλμπισελέστε, είτε με τους Φούριας Ρόχας, είτε απλά απολαμβάνετε το καλοκαίρι σας στο αυτοκίνητο ή στο σπίτι, μείνετε στην παρέα μας και πάμε να ζεστάνουμε τα ηχεία μας. Γιατί σήμερα θα σηκώσουμε την ένταση, θα βάλουμε μουσική με νεύρο και θα βάλουμε το Ηράκλειο στο μικρόφωνο όπως του αξίζει.

Γιατί σήμερα δεν ανοίγουμε απλώς μικρόφωνα. Σήμερα ανοίγουμε παράθυρο, να μπει αέρας, να μπει φως, να μπει λίγο μυαλό σε μια μέρα που από το πρωί κάνει πως είναι φυσιολογική. Ας είμαστε ειλικρινείς όμως, όλοι ξέρουμε ότι η Πέμπτη είναι η πιο ύπουλη ημέρα της εβδομάδας. Ας μην το αναλύσουμε αυτό. Όποιος ακούει την εκπομπή, ξέρει. Καλησπέρα σε όλους όσοι είστε στο δρόμο, στο γραφείο, στο σπίτι, στο μαγαζί, στο αμάξι, στη σκιά, στον ανεμιστήρα ή απλώς μπροστά από ένα ποτήρι παγωμένης μπύρας. Εσείς είστε πολύ φίλοι μου. Πέμπτη σήμερα, 16 Ιουλίου, είναι η 197η ημέρα του χρόνου. Μας μένουν άλλες 168 μέχρι να αποχαιρετήσουμε και το 26. Ο ήλιος στο Ηράκλειο ανέτειλε στις 6:16 το πρωί. Θα μας αφήσει στις 8:34 το βραδάκι. Έχουμε μπροστά μας μια γεμάτη καλοκαιρινή μέρα.

το εορτολόγιο σήμερα δεν υπάρχει κάποια γνωστή ονομαστική γιορτή. Άρα σήμερα δεν ψάχνουμε ποιο να πάρουμε τηλέφωνο για χρόνια πολλά. Σήμερα ψάχνουμε ποιος έχει κλιματιστικό και που έχει καλή σκιά.

Ο καιρός σήμερα στο Ηράκλειο είναι καθαρά καλοκαιρινός. Απίστευτα πράγματα γίνονται. Ήλιος, θερμοκρασίες γύρω στους 28 με 30 βαθμούς μέσα στη μέρα. Γενικά μια ατμόσφαιρα που σου λέει μην κάνετε τον ήρωα, πιείτε υγρά. Για την Κρήτη υπάρχει και κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες, με τιμές που το μεσημέρι μπορεί να φτάσαν και τοπικά από 33 μέχρι 36 βαθμούς. Οπότε προσοχή και σεβασμός σε όσους δουλεύουν έξω. Γιατί για κάποιους η ζέστη είναι πάμε θάλασσα, για άλλους όμως είναι μεροκάματο. Και αξίζουν το σεβασμό μας και την ευγένειά μας, ε. Η Πέμπτη λοιπόν είναι εδώ, καυτή, φωτεινή, ζωντανή, με λίγο νεύρο, λίγο υδρότα, λίγο τρέξιμο και πολύ, πολύ, πολύ ανάγκη για μουσική. Γιατί η μουσική, ειδικά τέτοιες μέρες, δεν είναι για διακόσμηση, είναι ανάσα. Όχι, όχι, δεν είμαι υπερβολικός. Είναι αυτό που βάζεις ανάμεσα σε σένα και την πίεση, ανάμεσα σε σένα και την κίνηση, ανάμεσα σε σένα και το μήνυμα που γράφεις, σβήνεις, ξαναγράφεις και τελικά στέλνεις μόνο ένα «ΟΚ». Okay. Τι της έκανες, ρε μεγάλε. Την αποτελείωσες. Is that I never let it show these feelings I feel. Κάπως έτσι ξεκινάμε. Πέμπτη απόγευμα, Ηράκλειο σε πλήρη λειτουργία. Η Κρήτη στο

ήλιο, η πόλη στο κόκκινο και εμείς στο μικρόφωνο. Μουσικό κανάλι ακούτε στους 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο, παίζει εδώ. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Την καλησπέρα μας στο αγαπημένο μας Λασίθι. Στο νομό που φιλοξενεί τα μπάνια μας και του έχουμε και ιδιαίτερη αδυναμία. Και όσο για εσάς που μας ακούτε από την υπόλοιπη Ελλάδα ή το εξωτερικό, το ραντεβού είναι online. Μπείτε ζωντανά στο www.musicokanali.gr ή βρείτε μας σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες.

Αλλά πριν περάσουμε στη μουσική, έχουμε και τις καλοκαιρινές εκπληξούλες μας. Γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, παιδιά. Θέλει και αφορμές να βγούμε έξω. Και είπαμε, καλοκαίρι χωρίς σινεμά γίνεται? Δεν γίνεται. Άσε τώρα που έχεις σκάσει και ο Οδυσσέας. Χαμούλης. Γι' αυτό δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα. Παίρνετε popcorn, αναψυχτικό. Κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλίτσα της. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810 360 260, ξαναλέω, 2810 360 260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός.

Λοιπόν, για να τα λέμε όλα όμως, για τη χθεσινή ματσάρα στην Ατλάντα, οι Άγγλοι πίστεψαν ότι το It's coming home έγινε πραγματικότητα όταν ο Γκόρντον έκανε το 1-0 στο 55. Αλλά οι Αργεντινοί, αχ αυτοί οι Αργεντινοί, τι συγκινήσεις μας έχει δώσει. 7 ψυχοί οι Αργεντινοί του σκαλώνει. Ο Μέση στα 39 του, αυτή η παιχτάρα, μοίρασε 2 ασίστ ζωγραφιές, πρώτα στον Έντζο Φερνάντες για την κολάρα κεραυνό στο 85 και μετά στο 92 το κερασάκι στην τούρτα, συστημένη παλιά στο Λαουτάρο Μαρτίνες που ήρθε από τον πάγκο για να γράψει το τελικό 2-1. Έτσι την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 10 το βράδυ στη Νέα Υόρκη θα έχουμε τον απόλυτο τελικό ανάμεσα στους δύο κατόχους των υπηρετικών στεμάτων, την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία και την παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή. Προμηνύεται τιτανομαχία.

Και ξεκινάμε με δρόμο. Γιατί σχεδόν κάθε καλοκαιρινή ιστορία αρχίζει κάπως έτσι. Με ένα αυτοκίνητο, με ανοιχτή διαδρομή και έναν άνθρωπο που λέει πάμε χωρίς να γνωρίζει ακριβώς πού. Chris Rea, Soft Top, Hard Shoulder. Το τραγούδι γράφτηκε από τον ίδιο τον Chris Rea για τη βρετανική ταινία με τον ίδιο τίτλο και κυκλοφόρησε ως single το 1993. Αυτό είναι το καλοκαίρι πάνω σε τέσσερις τροχούς, ανοιχτή οροφή, ζεστός αέρας, η παραλιακή να περνά δίπλα σου και μια σκέψη ότι κάπου εκεί έξω πρέπει να υπάρχει ένα ωραίο beach bar και ένα άδειο τραπέζι που περιμένει τη σωστή παρέα. Δηλαδή εσένα.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης, παρέα είμαστε μαζί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη, στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Λικαρνασό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Money, money.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
6: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Επιστρέψαμε. Και επιστρέψαμε με την πιο απλή πρόσθεση του κόσμου. Με το εσύ και εγώ. Ταυτόχρονα και η εξίσωση που έχει ταλαιπωρήσει περισσότερο την ανθρωπότητα. Να τα λέμε όλα. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Η πόλη άναψε, το μικρόφωνο είναι ανοιχτό. Τα καλοκαίρι και το καλοκαίρι μας έκλεισε το μάτι. Το πρώτο μισάωρο ήταν η ηρεμία πριν την καταιγίδα και η καταιγίδα μόλις ξεκίνησε. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1. Η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης. Πριν περάσουμε όμως στη μουσική, έχουμε και τις καλοκαιρινές εκπλήξεις μας. Γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές να βγούμε έξω. Και μία από αυτή, την αφορμή, ενώ είναι το σινεμά. Καλοκαίρι χωρίς σινεμά γίνεται? Δεν νομίζω. Γι' αυτό δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Τι πρέπει να κάνετε? Να πάρετε τώρα στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός.

Ούτε un attimo di pace. Μια στιγμή γαλήνης. Για τη συνέχεια έρχεται ο Αντριάνο Τσελεντάνο να μας εξηγήσει ότι όλα υποτιμήθηκαν. Εκτός από το ύφος μας βέβαια. Svalutation.

Diane Eno και John Cale με το Spinning Away. Το κομμάτι βρίσκεται στο συνεργατικό άλμπουμ, το Wrong Way Up του 1990. Η δημιουργική εικόνα του τραγουδιού συνδέεται με έναν ζωγράφο που παρατηρεί τον νυχτερινό ουρανό και μετατρέπει γραμμές και κουκίδες σε κάτι μεγαλύτερο. Ένα κομμάτι που μοιάζει με την ώρα που το καλοκαίρι, όταν νυχτώνει και τα μπάρα αρχίζουν και χαμηλώνουν λίγο τα φώτα και η νύχτα αποκτά εκείνο το βαθύ μπλε που κάνει τα πάντα να μοιάζουν λίγο κινηματογραφικά.

Ακριβώς αυτό. Brian Eno και John Cale δημιουργούν μια μουσική που περιστρέφεται σαν ανάμνηση.

για τη συνέχεια. Julio Iglesias. La carretera, δηλαδή ο δρόμος.

Καλησπέρα στον Κυριάκο, καλησπέρα και στο Μάνο. Σε καλή μεριά, παιδιά. Καλησπέρα και στην Αφροδίτη. Προσοχή στο δρόμο, Αφροδίτη.

Καλησπέρα και στο φίλο μου το Μανώλη το Φαζό. Συγχαρητήρια Μανώλη για την πολύ καλή δουλειά που κάνεις στο οροπέδιο του Λασιθίου. Θα πούμε αργότερα, Μανώλη, γι' αυτό, ναι, να είσαι σίγουρος. Και πάλι συγχαρητήρια.

και αφήνουμε το δρόμο και πάμε σε μια κοπέλα που τη λένε Άννα. Λούτσιο Μπατίστη και Άννα, ο Μαρόσι, Retouch Mix. Το κομμάτι αρχικά κυκλοφόρησε το 1970 και συνδέθηκε με το άλμπουμ Emozioni. Η συγκεκριμένη εκδοχή είναι μεταγενέστερη. Η Άννα εδώ δεν είναι απλώς ένα όνομα, είναι εκείνο το πρόσωπο που εμφανίζεται και χωρίς να κάνει σχεδόν τίποτα αλλάζει τη θερμοκρασία ολόκληρη του δωματίου. Ο Λούτσιο Μπατίστη πάντα έβαζε στις μελωδίες του κάτι εύθραστο και ανθρώπινο. Η επεξεργασία όμως του Ομάρ Ρώση προσθέτει έναν πιο νυχτερινό παλμό, σαν κοκτέιλ που έχει γλυκιά αρχή αλλά αφήνει πιο σύνθετη επίγευση.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 και πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται, απλώς αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλείων του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

0: χρόνια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG. Και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, αστυγνωσό, με αυτά είναι σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Και επιστρέψαμε μία ώρα στον αέρα. Η πρώτη ήταν προθέρμανση, τώρα αρχίζουν τα καλά. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Μουσικό κανάλι 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 8. Πριν περάσουμε όμως στη μουσική, έχουμε και τις καλοκαιρινές εκπλήξεις. Γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές να βγούμε έξω. Και καλοκαίρι χωρίς σινεμά γίνεται? Δεν γίνεται. Δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα. Και φύγατε για ταινία. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810-360-260, ξαναλέω, 2810-360-260. Προσοχή όμως, οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός ή η τυχερή.

Λοιπόν, υπάρχουν εβδομάδες που η επικαιρότητα σε κάνει να αναρωτιέσαι πού ακριβώς χάσαμε το εγχειρίδιο χρήσης της ζωής. Και υπάρχουν και εκείνες οι εβδομάδες που σου θυμίζουν ότι γύρω μας συμβαίνουν πράγματα όμορφα, δημιουργικά και στην περίπτωση της Κρήτης ενίοτε τεράστιων διαστάσεων. Μιλάω για μια είδηση που διάβασα τώρα πρόσφατα για τους ανεμόμυλους στο οροπέδιο, οι οποίοι λέει ότι παίρνουν ξανά ζωή. Και θυμήθηκα το φίλο μου το Μανώλη το Φαζό, που είχαμε κάνει μια συζήτηση σχετικά με αυτό. Και λέω, Νάτα τελικά που τα κατάφερε ο φίλος μου ο Μανώλης και αυτός. Συγχαρητήρια, Μανώλη. Λοιπόν, στο οροπέδιο Λασιθίου προχωρά ο σχεδιασμός για το πάρκο παραδοσιακών ανεμόμυλων. Το έργο δεν περιορίζεται στην αισθητική αποκατάσταση των ιστορικών ανεμόμυλων. Στόχος είναι μέρος του να επαναλειτουργήσει, ατλώντας νερό από τα πηγάδια και συμβάλλοντας ξανά στην άδρευση των καλλιεργειών. Παράλληλα προβλέπεται εκπαιδευτικό εργαστήριο, μουσείο, διαδραστική έκθεση, ξεναγήσεις και βιωματικές δράσεις. Και αυτό είναι το ωραίο της ιστορίας. Οι ανεμόμυλοι δεν θα σωθούν μόνο γιατί τους κοιτάμε. Θα επιχειρήσουν να ξανακάνουν τη δουλειά για την οποία δημιουργήθηκαν. Παράδοση δεν σημαίνει να βάζεις κάτι πίσω από ένα σκηνή και να λες μην αγγίζεται. Σημαίνει να βρίσκεις τρόπο να λειτουργήσει ξανά μέσα στη σημερινή ζωή. Να μην είναι μνήμη καρποστάλ, να είναι εργαλείο. Και πάλι, αν τα καταφέρετε, αν... Πάλι συγχαρητήρια, παιδιά.

Και από το οροπέδιο να περάσουμε στο Ηράκλειο, εδώ στα δικά μας, γιατί τα νεόρια αλλάζουν το παραλιακό μέτωπο. Ένα από τα σημαντικότερα ενατικά μνημεία της πόλης περνά σε νέα εποχή, μέσα από παρεμβάσεις που φιλοδοξούν να ενώσουν το ενετικό λιμάνι, τον Κούλε και τα νεόρια σε μια ενιαία πολιτιστική διαδρομή. Στη Βενετσιάνικη Αποθήκη, κοντά στην πλατεία των 18 Άγγλων, προβλέπεται πλήρης ανάπλαση και δημιουργία ενός info point, δηλαδή ενός σημείου ενημέρωσης για την ιστορία της πόλης και των νεορίων. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί είναι η μνήμη του λιμανιού, είναι το σημείο που η πόλη συναντάει.

κοντά τη θάλασσα και θυμάται ότι κάποτε κοιτούσε προς αυτήν, αντί να της γυρίζει την πλάτη. Βέβαια, το πραγματικό στοίχημα δεν είναι μόνο να ολοκληρωθεί το έργο. Είναι ο χώρος να παραμείνει καθαρός, φωτισμένος, προσβάσιμος και πραγματικά χρηστικός. Γιατί στην Ελλάδα, όπως έλεγε και μια ψυχή, τούτο το έργο είναι μακέτο. Είμαστε εξαιρετικοί στις μακέτες. Το δύσκολο ξεκινά όταν πρέπει να αλλάξουμε μια γαμμένη λάμπα. Εκεί υπάρχει προβληματάκι.

Ένα άλλο σημαντικό νέο είναι ότι από 15 Ιουλίου μέχρι 14 Αυγούστου 12 σχολικές αυλές του Δήμου Ηρακλείου παραμένουν ανοιχτές κάθε απόγευμα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 5 ως τις 9. Είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά του προγράμματος Ανοιχτές Αυλές που δίνει στα παιδιά επιτέλους λίγο χώρο για παιχνίδι, άθληση με μεγαλύτερη ασφάλεια. Φτάνει με τα τάμπλετ. Φτάνει. Οι αυλές βρίσκονται σε διαφορετικές γειτονιές, καλύβουν όλη την πόλη από ό,τι βλέπω εδώ. Μασταμπά, Κυπούπολη, Νέα Αλικαρνασσό, Μεσαμπελιές, Αγιάννη, Θέρισο, Κατσαμπά, Τάλος, Καμίνια, Καπετανάκιο και Γιώφυρο. Μπορεί να ακούγεται σαν μια απλή διοικητική απόφαση, δεν είναι όμως. Σε μια πόλη όπου ο ελεύθερος χώρος συχνά αντιμετωπίζεται σαν πολυτέλεια και κάθε άδειο τετραγωνικό κινδυνεύει να αποκτήσει τραπεζοκαθίσματα, μια ανοιχτή αυλή γίνεται μικρή ανάσα για τα παιδιά μας. Γιατί η πόλη δεν πρέπει να ανήκει μόνο στα αυτοκίνητα, στα μηχανάκια και σε όλους εμάς που αναζητούμε πάρκινγκ από το 2015 και μετά. Πρέπει να αφήνει χώρο και στα παιδιά. Κανονικά θα έπρεπε να αφήνει χώρο στα παιδιά και λίγο πάρκινγκ για εμάς. Κανονικά.

και από τις αυλές να περάσουμε στο Χριστό Ιερά Πέτρας. Στην αγαπημένη μου Ιερά Πέτρα. Κάποτε που λέτε στο Χριστό Ιερά Πέτρα ζούσαν περίπου 700 άνθρωποι. Σήμερα έχουν απομείνει μόλις 12, κυρίως ηλικιωμένοι. Αλλά την 1η και 2η Αυγούστου οι κλειστές πόρτες του χωριού ανοίγουν ξανά. Οι δρόμοι, οι αυλές, οι πλατείες και τα καφενεία θα γεμίσουν με ανθρώπους, μουσικές, γεύσεις και εικόνες από την παλιά κριτική καθημερινότητα. Η δράση οργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σελακάνου και πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2025.

Να μια καλή ευκαιρία να ξαναπάμε. Μαζί με το μπάνιο να συνδυάσουμε και μια επίσκεψη εκεί στο τοπικό πανηγύρι.

Λοιπόν, αυτό είναι καλό νέο για όσους αγαπούν το gaming. 12 και 13 Σεπτεμβρίου έρχεται στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης η Game Expo 2026. Μια μεγάλη διοργάνωση αφιερωμένη στα επιτραπέζια παιχνίδια, στα video games, στα RPG, στα comic και στη, γενικά στη geek κουλτούρα. Το κοινό θα γνωρίσει Έλληνες δημιουργούς ψηφιακών παιχνιδιών, θα παρακολουθήσει ομιλίες και θα συμμετέχει σε οργανωμένα τουρνουά. Στη διοργάνωση ενσωματώνεται και το Krita Comic Con με το Artist Alley, έναν ειδικό χώρο για δημιουργούς κόμικς, εικονογράφους και καλλιτέχνες. Η είσοδος είναι δωρεάν, ενώ προβλέπεται και δωρεάν λεωφορεία από το κέντρο του Ηρακλείου προς το εκθεσιακό κέντρο και πίσω.

Λοιπόν, μπορεί να μην γίναμε Silicon Valley. Έχουμε όμως ταλέντο, ιστορίες, φαντασία και αρκετά δύσκολους δρόμους ώστε να εμπνεύσουμε τουλάχιστον 3 παιχνίδια επιβίωσης. Έτσι πρόχειρα που το σκέφτομαι, ένα θα ήταν στα Ζωνιανά, ένα στα Βορίζα και ένα άλλο στα Σφακιά. Εκεί να δείτε Survivor.

λοιπόν για το τέλος. Κράτησε αυτό. Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης η συναυλία στήριξης για το χαμόγελο του παιδιού. Συμμετείχαν οι Χάρης Φασουλάς και ο Νίκος Στρατάκης και με μία ομάδα κριτικών μουσικών, ενώ συγκεντρώθηκαν τρόφιμα ήδη πρώτης ανάγκης και οικονομική ενίσχυση για το Κέντρο Υποστήριξης Ευάλωτων Παιδιών. Η συγκεκριμένη βραδιά ανήκει πλέον στο πρόσφατο παρελθόν. Το μήνυμά της όμως παραμένει παρόν. Ο πολιτισμός αποκτά πραγματική αξία όταν δεν περιορίζεται στη σκηνή. Όταν κατεβαίνει στην κοινωνία, κοιτάζει γύρω του και ρωτά ποιος χρειάζεται βοήθεια.

Μουσικό κανάλι 105,1. Η καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούν από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλείων του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη Θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Συγχαρητήρια Νίκο για τη διάκριση και τη βράβευση. Πολλά συγχαρητήρια και από εμάς, από τις κριτικές εταιρείες που τιμάς τον τόπο σου. Επίσης μια άλλη εταιρεία η οποία τιμά τον τόπο της στο μέγιστο βαθμό είναι η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινητού, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Εδώ είμαστε, τελευταία στροφή για σήμερα. Έτσι μπαίνουμε και στο τελευταίο μισάρο της παρέας μας, εκεί που συνήθως συμβαίνουν τα καλύτερα. Να καλωσορίσουμε και, και όλους όσους συντονίστηκαν. Γι' αυτό βάλτε ζώνες, ανεβάστε ένταση και πάμε να δούμε τι θα ακούσουμε. Προς το παρόν όμως, αυτό που ακούτε είναι μουσικό κανάλι 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης. Και όχι μόνο, πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8.

Έχουμε και τις καλοκαιρινές εκπλήξεις μας. Είπαμε, καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές να βγούμε έξω. Και καλοκαίρι χωρίς σινεμά δεν γίνεται. Γι' αυτό δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζο, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα. Κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλίτσα της. Πώς θα γίνουν όλα αυτά? Παίρνετε τηλέφωνο στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Προσοχή όμως, οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός ή η τυχερή.

Αυτός είναι ο Σάφα Βιντάν με το Different Passes. Διαφορετική παλμή. Ένα κομμάτι για ανθρώπους που μπορεί να κάθονται στο ίδιο τραπέζι, να κοιμούνται στο ίδιο κρεβάτι, αλλά να χτυπάνε σε εντελώς διαφορετικό ρυθμό.

Για τη συνέχεια έρχονται οι The Avener με το Fade Outlines. Σε Ibiza Remix. Κομμάτι που παίζει όταν η ώρα έχει προχωρήσει. And there won't be a party with weather in front. If we build all those bridges to watch them. Τα φώτα λίγο σκοτεινιάζουν. Οι συζητήσεις γίνονται λίγο πιο προσωπικές. Και οι καλοκαιρινοί έρωτες αρχίζουν να πιστεύουν ότι μπορεί να νικήσουν το χρόνο.

Λοιπόν, και τώρα ετοιμαστείτε για μια στιγμή απόλυτου δέους. Μια θρυλική διασκευή μπροστά στους ίδιους τους δημιουργούς της. Το 2012 στο Kennedy Center's Honors οι αδελφές Ann και Nancy Wilson, Tom Hart, ανέβηκαν στη σκηνή για να ερμηνεύσουν το Stairway to Heaven μπροστά στα ζωντανά μέλη των Led Zeppelin, με τη συνοδεία μιας τεράστιας χοροδίας που φορούσε καπέλα στέτσων. Φόρος τιμής στον εκλειπώντα drummer John Bonham. Η ερμηνεία ήταν τόσο συγκλονιστική που έκανε το Robert Plant να δακρύσει.

Και από το επικό ροκ περνάμε στην ιέρια του πανκ και της ποίησης. Ο Ιησούς πέθανε για τις αμαρτίες κάποιου άλλου, αλλά όχι τις δικές μου. Με αυτή την εμβληματική φράση ξεκινάει η Πάτι Σμιθ τη δική της εκδοχή για τον Gloria του Βαν Μόρισον το 1975 στο άλμπουμ Horses. Η Πάτι Σμιθ μετατρέπει το απλό garage rock κομμάτι σε ένα ριζοσπαστικό ποιητικό ύμνο της underground σκηνή της Νέας Υόρκης, σπάζοντας κάθε κατεστημένο.

Μουσικό κανάλι 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο Δήμος Κυβωτίδης. Καθημερινά είμαστε μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη, στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Λυκανασό, οδός Τιμοθέου 9. Το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για το νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών.

Αυτοί ήμασταν. Ωραία διαδρομή, δεν μπορείτε να πείτε. Περάσαμε από ανοιχτούς δρόμους, γαλλικούς έρωτες, ιταλικές νύχτες, μεσογειακά μπαρ, παγωμένα κοκτέιλ, κοινωνικές αλήθειες και τραγούδια που κοιτούν τον ουρανό. Κάποιοι έρωτες στάθηκαν δίπλα μας, κάποιοι δεν κατάφεραν να συγχρονίσουν τους παλμούς τους. Αλλά όλοι άφησαν κάτι. Ένα τραγούδι, ένα βλέμμα, ένα απλήρωτο λογαριασμό και μια ιστορία που όταν τη διηγούμαστε αργότερα είναι πάντοτε λίγο ομορφότερη από την πραγματικότητα. Maybe I'm just like my father, two balls. Maybe I'm just like my mother. Έτσι είναι το καλοκαίρι. Μουσικό κανάλι ακούγατε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Να περάσετε όμορφα, να προσέχετε στους δρόμους και να θυμάστε, η καλή μουσική πάντα βρίσκει το δρόμο για το σπίτι. Εμείς τα λέμε αύριο, πρώτα ο Θεός, την ίδια ώρα. Καλό σας βράδυ.

0: μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
7: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Bihari. Θάλασσα at Osprey Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2020.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: À partir de cet instant, la liberté sera quelque chose de vivant et de transparent. Et sa demeure sera pour toujours le cœur de l'homme.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: What do you do in the bar?

μουσικό κανάλι 105,1.